0: Επαρχέ Γιγκουίστικου, Λαστουριάνο Ιούγκ Οφιθιάλ, γεια!
1: Ήταν Μότρις, νοτρόβουλα μανέρα θα φε un sombris για un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.